Άντε με στα παλούγα, καμία γιόλπα, κύλιπα είναι τιούτακ, με τσιλία και να τα στάει κρυφτό και νέο μου καλύπτει. Δες νέα με τσιταντέ που είναι σε κέντσι, δεν είναι κάτι για γουάλα, είναι 29, δεν είναι Σεπτήμβρε. Δεν άλμα τη σε κέντσι, είναι με τσιόν που βιλία. Με τσιόν που βιλία, πάμπα, και αν πάει έτο, και το κενί 29, για γουάλα, γουάλα, είναι μαχτσίτσι, κάτι για πολύ και. Για την κρατκαπούα ναι πάει λκούικα του αγιάου αλλού πασαλούα πάει τα νέστη. Βάχα κάθε 29 δε Σεπτέμβρη και τα Πουτσουηλία και Πουτσουηλία Πάντσι τα μάλλη νοκία και Πουτσουηλία πάει νοτούναν 29 δε Σεπτέμβρη Σαν Μιγέλ San Miguel Arcángel Kiria, Guatepani Animatitsi Yahualowe Paino Tonal, Guatepa Sempa Yahweh hasta pan 30 de noviembre, Waka Sempa Yahweh Sempa Mo, Yamuika Parane, Campa y Juante, Quinto Carua, Itstose, Catillas Maquisme, Sempa Yahweh Parane Nintonal, Waka Yagatikita, Ya Kemo Wallawe Nintonal, Ya Talse Winika, Ya Taseseya, Ya Nese para. Και πάτα τον άλλη, για και εγώ για τα μισθέμι, για τα αγουέτσι, τα σεσέστο, παμπαγιάννεμι, η νιντόνα, δεν είπα κάτι για γιάχκε, για να είναι τον άλλη, γιατί η στήρα πανί ήταν έστη παμπα, σε τον άλλη το άντε νοτιάσε, νόσα το τόνα, ο Έλλης Βάλλας, ο Ασνέλε, ο Μωτμάτι. Bueno, por ahí apelo me echó un poco, ya se pilquense, en el Bugán por Rubino Santos, cual diga ni camanale, pues, do... Se perkense lo que quemate, quemo y agua para noche a mojante, tomase huel y ni huellega. Ya se más toca para ir el 29 de ni septiembre. Ya mopochuya tamale, mopochuya panse, chocolate. Mone que no quieres y tacuhuaca, chocuhuaca no pa chocolate, chocuhuaca nacat para que chuase se a tamale.